0: καλή για με πολύ μέκοσο.
1: Ζήτανε να κέρε όλε τι κακή και μη μη ποσό. Ζήτανε να κέρε παρή και για με πολύ μέκοσο. Ζήτανε να κέρε όλε.